0: Τολίμπε.
1: Αχαλή ράδιο. Αχαλή ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φρακ σουίδι. Δεσάμι.